0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Βρε καλό του super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδου.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 100.

0: Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα. Με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Like VMAs.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: κρεμασμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε.
5: Δεν θα χωρίσουμε.
4: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
3: Και δύο hot εξομολογητήρια.
6: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
7: Σε σχέση όχι.
5: Ναι.
6: Σε μη σχέση.
5: Κεραυνό.
7: Ναι.
3: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
0: Στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι. Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
2: Τι έχεις μαύρο αμάξι? Άσπρη κουτσουλιά. Έχεις άσπρο αμάξι? Πράσινη κουτσουλιά. Να κάνει και κοντράστ.
3: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
2: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν σε μισούρε τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρόβο πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
2: Σταμάτα! Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Ζου92.gr. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Τα μεγαλύτερα Red Flags. Red Flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κούνια Μπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: σου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
10: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Θέλεις και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλει.

0: δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο MAD DMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
3: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της

0: Μπέρι. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
5: Δεν θα χωρίσουμε.
4: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
3: Και δύο hot εξομολογητήρια.
6: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
7: Σε σχέση όχι.
5: Ναι.
6: Σε μη σχέση.
5: Κεραυνό.
7: Ναι.
3: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Οπότε θα στα ρίξω πάρα
4: πολύ. Είστε όλες φανταστικές!
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μην
2: μόνοι. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: 96,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είσαστε, Κυριακή πρωί σήμερα. Και είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2 για να φτιάξουμε τη διάθεση και τη μέρα μας. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και θα περάσουμε τις επόμενες δύο ώρες εδώ παρεούλα με μουσική, με κουσκούς, με ειδήσεις, αλλά και με μια καταπληκτική, εκρηκτική καλεσμένη που αγαπώ πάρα πολύ. Κόνη με ταξά.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Καλημέρα. Σε ξυπνήσαμε πρωί, Κόνη.
2: Με ξυπνήσατε πρωί, έχει κλείσει και λίγο η φωνή μου, αλλά νομίζω με κάνει πιο ραδιοφωνική.
1: Έτσι, έτσι. Εσύ δεν έχεις, αγάπη μου, τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, η Κόνη, παιδιά, όσοι την ξέρετε, την ξέρετε όλοι. Εννοείται, είναι μια από τις πιο πολύπλευρες και εκρηκτικές παρουσίες στην ελληνική showbiz.
2: Να ξέρετε, αυτά δεν τα έχει γραμμένα, τα λέει από το μυαλό της.
1: Φυσικά,
2: εκρηκτική, πανέμορφη.
1: Εντάξει, για αυτά θα πούμε μετά, γιατί παιδιά, αυτό το κορίτσι εδώ είναι φρέσκο, φρέσκο. Λοιπόν, έχει το DNA σου καλλιτεχνικό, έτσι, αίμα και τρέχει.
2: Από όλες τις πλευρές, αυτό δεν το ξέρεις.
1: Για πες.
2: Ακόμα και η γιαγιά μου ήταν ζωγράφος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πέρα από τον μπαμπά Λευτέρη Πανταζή, τη μαμά, την κούκλα, τη θεά, Ζώζα Μεταξά, έχεις και γιαγιά.
2: Και γιαγιά που ήτανε και παππού, όλοι ήτανε. Όλοι κάνουν κάτι καλλιτεχνικό. Άρα, από λοιπόν, όλες τις πλευρές.
1: Δεν θα μπορούσες να ξεφύγεις, αγάπη
2: μου. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Λοιπόν, θα πούμε μετά στη συνέχεια, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, μην νομίζετε. Πάμε σε ένα σαν σήμερα που κάνουμε κάθε πρωί του Σαββατοκύριακου.
2: Ωραία.
1: Τι έχει συμβεί σαν σήμερα πριν από χρόνια. 1929 έχουμε την ίδρυση του Βατικανού.
2: Τόσο αργά.
1: Ναι, υπογράφει τη συνθήκη του Λατερανού, με την οποία το Βατικανό αναγνωρίζεται επίσημα ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.
2: Μου φαίνεται
1: μέσα. Είδες και μένα. Πάρα πολύ. 1958 γεννιέται ο Πρινς. Εμβληματική φυσιογνωμία, έτσι. Εμβληματική. Και δεν θα πούμε κάποια άλλα. Καλώς όρισες, λοιπόν.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Έλα να πιούμε λίγο καφέ για την πρωί. Να βάλουμε μουσική και επανερχόμαστε, γιατί έχω πολλά πολλά πράγματα.

0: Radio 106,2 παιδιά, εδώ στο στούντιο με τις μουσικάρες μας. Έχουμε την Κόνη Μεταξά.
1: Γεια σας παιδιά ξανά.
0: Εδώ, πρωί παιδιά, καλημέρες λέμε, καλημέρες. Εσείς μπορεί να είστε σε κάποια παραλία ή να είστε στο δρόμο προς την παραλία, 10 το πρωί.
1: Άμα είναι στο δρόμο σίγουρα θα είναι στην κίνηση, οπότε είμαστε καλύτερη παρέα αυτή.
0: Άρα μια χαρά παιδιά, εδώ είμαστε και θα περάσετε τέλεια. Κόνη μου, σπούδασε, να πούμε έτσι, να κάνω ένα σαμάπ για σένα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σπούδασες υποκριτική σκηνοθεσία και...
1: και musical.
0: Musical στο Μαϊάμι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Γεγονός που νομίζω σε επηρέασε βαθιά στην αισθητική σου αλλά και στο performance σου.
1: Σίγουρα.
0: Έγινες ευρύτερα γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή σου και σε σειρές. Mm-hmm. Και σε σειρά στο Μοντέρνα Οικογένεια.
1: Σωστά.
0: Και στην ταινία Μαγικός Καθρέφτης.
1: Όχι. Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα.
0: Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα, παιδιά. Λοιπόν, μ' αρέσει όταν με διορθώνετε. Μ' αρέσει να κάνω λάθη, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, και φυσικά είσαι full ενεργή στο τραγούδι. Το καινούριο σου κομμάτι που έχει βγει, θα το κάνουμε και TikTok μετά στο λέω, ε.
1: Εννοείται.
0: Τρελαίνομαι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς ασχολήθηκες με όλα αυτά και έχεις λίγο καταλήξει πιο πολύ στο τραγούδι. Όχι μόνο.
1: Αρχικά δεν θα πω ότι έχω καταλήξει πιο πολύ στο τραγούδι. Απλά έχω καταλήξει και στο τραγούδι.
0: Είδες, είπα όχι μόνο.
1: Ναι, γιατί... να σου πω, θέλω να το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί... ναι, εννοείται ότι είναι ωραίο κάποιος να έχει μια συγκεκριμένη ταμπέλα στο τι κάνει για να ξέρει ο κόσμος τι να περιμένει από αυτόν από άποψη μόνο εργασίας. Όχι από κάποια άλλη άποψη, γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι πάρα πολύ...
0: Εσύ είσαι παιδί μου.
1: Γενικά forward. Αλλά εγώ δεν θέλω να βάζω καμία ταμπέλα σε κανέναν γύρω μου, στον εαυτό μου, στη δουλειά μου, σε μένα σαν άνθρωπο, στο σκύλο μου, δηλαδή... Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, ο κάθε άνθρωπος κάνει ό,τι τον εκφράζει. Άμα έχεις καλλιτεχνική φύση, όπως όλοι οι καλλιτέχνες που ξέρουμε, φίλοι μας και εμείς, μπορούν και καταπιάνονται με όλα, η αλήθεια είναι. Απλά συγκεντρώνονται πιο πολύ σε ένα πράγμα. Εγώ αυτή τη στιγμή συγκεντρώνομαι στο τραγούδι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ παράλληλα, ας πούμε, να δουλεύω σε ένα musical.
0: Να σου πω κάτι, είσαι τόσο δημιουργική και το έχεις τέτοιο ταλέντο που πραγματικά σε είδα μέχρι και σε παρουσίαση, θα τα πούμε και μετά αυτά.
1: Ναι.
0: Ήσουν καταπληκτική.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Σε έχουμε συνηθίσει ηθοποιία, υποκριτική δηλαδή και τραγούδι.
1: Κάναμε ξανά και το Megastar με τον Αντώνη Δημητριάδη.
0: Γι' αυτό σου λέω και ξαφνικά σε βλέπω και σε κάτι άλλο, όχι μόνο μουσικό, αλλά μ' άρεσες πάρα πολύ. Πάρα
1: ευχαριστώ.
0: Πολύ. Έχεις να δώσεις αγάπη μου πολύ.
1: Θα σου πω, το ιδανικό για μένα είναι να μπορέσω να συνδυάζω όλα τα πράγματα που κάνω μαζί. Δηλαδή να κάνω ένα show και το συζητάω συνέχεια μπας και το κάνω manifest. Να κάνω ένα show που μέσα σε αυτό το show θα κάνω όλα αυτά τα καλλιτεχνικά κομμάτια μου. Δηλαδή και να τραγουδάω και να έχει λίγο musical και να έχει λίγο stand-up comedy. Ό,τι μπορώ, δηλαδή χορογραφίες, σκετσάκια. Αυτό είναι το όνειρό μου, να κάνω ένα τέτοιο show.
0: Έχεις πολύ ταλέντο, πραγματικά. Είσαι από τα άτομα που στα social media δείχνεις την αλήθεια σου.
1: Ισχύει.
0: Ακόμη και τις κακές σου μέρες εσύ θα τις δείξεις. Και αυτό είναι τόσο πολύ ωραίο, γιατί πραγματικά ο κόσμος δεν βλέπει φίλτρα. Βλέπει την Κόνη όπως είναι και την αγαπάει έτσι όπως είναι. Γιατί σου λέω, είναι αυτό που λέει, δεν θέλω ταμπέλες.
1: Όχι μόνο ταμπέλες, δεν θέλω και αυτή την ψευτιά, δεν την αντέχω, να σου πω την αλήθεια. Εγώ από μικρή ήμουνα έτσι, ήμουνα τόσο honest, τόσο ειλικρινής, που πολλές φορές μου βγαίνει και σε κακό, χωρίς να προσβάλλω φυσικά. Αλλά μ' αρέσει η αλήθεια, μ' αρέσει αυτό που βλέπω να το λέω δυνατά, χωρίς ξανά να προσβάλλω κάποιον, και αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι να μου το λένε με ωραίο τρόπο.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο να λες την αλήθεια σου. Και αυτό που λες, λίγοι το... πολλοί το βλέπουν, πολλοί το εκτιμούν. Κάποιοι δεν τους αρέσει η αλήθεια. Ξέρεις, δεν έχουν συνηθίσει την αλήθεια.
1: Δεν έχουμε συνηθίσει λίγο... σαν κοινωνία να είμαστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον.
0: Αυτό το πρόβλημά μας.
1: Έχουμε μεγαλώσει μια κοινωνία που το πρώτο πράγμα που μας λέγανε είναι τι θα πει ο κόσμος.
0: Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, μουσική και επανερχόμαστε.

0: μεταξά στην παρέα μας λέμε πάρα πολλά πράγματα και εκτός μικροφώνου και εντός μικροφώνου. Ποιο είναι το πιο τρελό ή αστείο fake news που έχεις διαβάσει ποτέ για σένα και πώς αντέδρασες, θέλω να μου πεις.
1: Για μένα?
0: Ναι. Έχουν γράψει διάφορα για σένα κατά καιρούς.
1: Ξέρεις κάτι, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση, δεν διαβάζω καθόλου... κουτσομπολίστικα, ας πούμε. Και δυστυχώς τώρα με το TikTok και το Instagram και τους αλγόριθμους πετάγονται μπροστά μου. Παλιά νομίζω γράφαμε περισσότερα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έβλεπα. Δηλαδή, αν δεν μου τα στείλει κάποιος, δεν τα βλέπω. Οπότε δεν ξέρω πώς να σου απαντήσω.
0: Ωραίο είναι αυτό όμως.
1: Εννοείται ότι είναι ωραίο και μακάρι.
0: Γιατί δεν επηρεάζεσαι.
1: Μακάρι να μην έβλεπα και τίποτα. Δηλαδή, ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένη όταν δεν έπεφτε τίποτα στα χέρια μου. Γιατί δεν με νοιάζει.
0: Υπάρχουν μηνύματα που λαμβάνεις τώρα στα social και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι εννοείς να μην ξέρω? Ίσως να μην θέλω να το διαχειριστώ.
0: Ίσως να έρχεσαι σε δύσκολη θέση.
1: Όχι, δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση σχεδόν ποτέ.
0: Σε
1: έρχομαι σε δύσκολη. Όχι, καλέ.
0: Όχι.
1: Προς τα εκεί το πήγαινες.
0: Όχι, όχι, γενικά το λέω.
1: Εκεί σίγουρα δεν είναι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι.
1: Κοίτα, είναι ένα running joke που όλοι οι άνθρωποι που θα σου στείλουν στα social, τουλάχιστον στους ανθρώπους που έχουν λίγους followers, είναι γνωστοί οτιδήποτε, είναι πάντα άνθρωποι που δεν. Δηλαδή. Έχω μία φίλη που δεν κάνει αυτή τη δουλειά και τη στέλνουν μόνο θεοί. Εγώ δεν έχω αυτή την τύχη.
0: Γιατί ρε παιδιά. Να σου πω, αν έχεις αυτό που λέγαμε πριν, έχεις ασχοληθεί με την παρουσίαση, με την υποκριτική, με το τραγούδι, αν κάποιος ερχόταν και σου έλεγα ένα πράγμα μόνο. Ένα.
1: Α, δεν, όχι, δεν γίνεται.
0: Θα του λέει αντεγιά τώρα, ας πούμε, το απορρίπτεις
1: έτσι. Γιατί να πρέπει να επιλέξω?
0: Δεν θα ήθελες δηλαδή να επιλέξεις?
1: Όχι καλά, γιατί να επιλέξω, αφού μπορώ να τα κάνω όλα.
0: Άμα γεια σου, αυτό είναι το κορίτσι. Αυτό είναι το κορίτσι. Τι ζώδιο είσαι?
1: Υδροχός.
0: Άμα, το κατάλαβες. Το performance σου στη σκηνή έχει πάντα μια αμερικάνικη άβρα. Και τι εννοώ μια αμερικάνικη? Είσαι open mind, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν φοβάσαι, είσαι καταρχάς λαμπερή, δυναμική. Δεν φοβάσαι να τσαλακωθείς.
1: Ναι,
0: να το παίζεις δηλαδή η ωραία, παρόλο που είσαι κούκλα.
1: Μερικές φορές τσαλακώνομαι λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει.
0: Αυτό νιώθεις ότι η Ελλάδα μερικές φορές το φοβάται αυτό? Δηλαδή οι περισσότεροι θέλουν να φαίνονται τέλειοι, κούκλοι, όμορφοι.
1: Δεν είναι μόνο στη showbiz αυτό, ρε εσύ. Είναι παντού. Κανένας δεν θέλει. Δηλαδή, η κλασική συζήτηση που κάνουμε, τι κάνεις?
0: Ναι.
1: Τι θα έλεγες εσύ?
0: Καλά.
1: Μπράιν. Και ξέρεις, πολλές φορές με ρωτάνε τι κάνεις. Λέω, άστα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Χάλια. Και ξέρεις, όλες δεν ξέρεις πώς να αντιδράσει.
0: Ναι, εντάξει, είναι τα στερεότυπα.
1: Δεν είναι μόνο τα στερεότυπα, μωρέ. Είναι πολύ πιο εύκολο απλά να προσπαθείς ότι είναι όλα καλά παρά να πεις την αλήθεια σου. Και ξαναγυρνάμε στο ίδιο.
0: Αχ, παιδιά, πόσα λάθη κάνουμε καθημερινά και πόσο αν ήμασταν πιο αληθινοί, θα είχαμε κερδίσει και ανθρώπους και εμείς.
1: Θα ήταν και πολύ πιο εύκολη η ζωή μας, ναι, άμα ήμασταν ειλικρινείς και αληθινοί. Και θα παίρναμε και αυτά που θέλαμε, γιατί άμα το ζητάς με ωραίο τρόπο ξανά, λογικά θα τα πάρεις.
0: Και ξέρει ο άλλος τι να αντιμετωπίσει, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει ότι η εικόνα έτσι είναι. Δηλαδή δεν έχει από πίσω άλλα. Είναι αυτό.
1: Θέλεις, ας πούμε, να δεις ένα αγόρι που σου αρέσει πιο πολύ, αλλά δεν το λες. Ή ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Ένα αγόρι, ένα αγόρι, whatever. Και δεν το λες, γιατί δεν θες να είσαι ειλικρινής για οποιοδήποτε λόγο. Άμα το λες, ξέρεις, θα γινόταν. Μπορεί απλά να τον έβλεπες.
0: Άστο. Πόσα πράγματα
1: είναι
0: χάνεις.
1: Είναι τρομερό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα απλά πρέπει να έχεις τα κοχώνεις να τα ζητήσεις.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Βρε καλό του Super Host στην πιο summer's παρέα. Τον Mad Video Music Awards

0: Energy.gr. Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το MAD και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τρεις εργένικες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
12: Όμως μετά από μια.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
15: Σε αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
14: Να είσαι εκεί.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι.
18: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2, όπου και αν βρίσκεστε εδώ είναι ο προορισμός σας και η μουσική, αλλά και όλα αυτά που λέμε την Κόνη Μεταξά. Λοιπόν, και ένας λόγος ο οποίος μ' αρέσει που είσαι εδώ είναι και θα μιλήσουμε για τα Mad VMA.
1: Εννοείται, τα οποία είναι σε 10 μέρες νομίζω.
0: Ναι,
1: κάπου εκεί. Πώς πέρασε έτσι ο καιρός, Το συζητάγαμε πριν από 6 μήνες και λες.
0: Παιδιά, Mad VMA, πάμε για καλοκαίρι. Όχι, πάμε, είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι μία βραδιά τα λέει όλα. Και φέτος φυσικά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Ο Θέμης Γιωργαντάς παρουσιάζει, όπως πάντα. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα του οι Super Heroes, οι Super Host των Mad VMA, Κόνη Μεταξά.
1: Ελά, χειροκρότησε. Λοιπόν, είναι cringe.
0: Κόνη Μεταξά, Dr. Chris Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Τα εισιτήρια σας, ό,τι βρείτε παιδιά, γιατί είναι σχεδόν sold out. Και είσαι μία super hero, μία super host, φανταστική φέτος. Πού θα σε δούμε, Κόνη? Μίλησέ μου.
1: Δεν θέλω να πω. Θέλω να τα αφήσω όλα στη φαντασία.
0: Είδαμε το intro βίντεο σε βιντεάκια μικρά στο το backstage.
1: Ναι.
0: Πολύ summer in Greece, έτσι.
1: Πολύ summer in Greece.
0: Εσύ κάνεις
1: πολύ γέλιο. Περάσαμε τέλεια με αυτά τα βιντεάκια.
0: Εντάξει. Εσύ κάνεις την τουρίστρια.
1: Όλοι κάναμε τους τρίστας. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό που ακούγεται είναι ο Τάκο.
0: Ο Τάκο.
1: Το ξέρετε όλοι, φαντάζομαι. Είναι πιο γνωστός από όλους μας.
0: Τον αγαπώ, έτσι.
1: Ο οποίος τώρα κάτι βλέπει απ' έξω και έχει εκνευριστεί. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην γυρίσμα με τον
0: Τάκο.
1: Κάναμε όλοι τους τουρίστες. Το brief ήταν τουρίστας. Καλοκαιρινή περίοδο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, τέλεια. Είσαι με το καπέλο σου, με το χάρτη σου.
1: Ο καθένας όπως το πήρε, ρε παιδί μου.
0: Φανταστική. Πόσες φορές έχεις βρεθεί σε VMA?
1: Αχ, ως τι?
0: Γενικά, όχι μόνο ως super host, γενικότερα. Σαν καλεσμένη, σαν θεατής.
1: Νομίζω σχεδόν σε όλα πέρα από δύο που έλειπα από την Ελλάδα. Δεν θυμάμαι καλέ τώρα. Τι με βάζεις να κάνω
0: τι
1: μαθηματικά?
0: Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ? Μαθηματικά, όχι παιδιά. Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ στα VMA?
1: Μ' αρέσει που μαζευόμαστε όλοι μαζί.
0: Φανταστικό.
1: Μ' αρέσει ρε παιδί μου, όλοι κάνουν το κομμάτι τους. Είναι μια μέρα που μεταφέρεται μες τη νύχτα. Που έρχεται ο καθένας και κάνει αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα. Οπότε όλοι έχουν τέλεια ενέργεια. Όλα κυλάνε ωραία γιατί πάντα είμαστε όλοι πάρα πολύ προετοιμασμένοι.
0: Και γιατί υπάρχει μουσική.
1: Πέρα από τη μουσική είναι και το performance. Όλοι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γιατί δεν βρίσκεις ευκαιρίες να κάνεις αυτό το performance σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Είναι το μόνο stage που μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε στις αμερικάνικες σκηνές στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτό που έλεγα και πριν. Σε είδα στο Vidcast των Mad VMA με την Ελένη Φουρέιρα. Στη συνέντευξή σου που ξετρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ, ήσουν τόσο απίθανη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και μου άρεσε γιατί, εντάξει, έχετε χημεία με την Ελένη, είσαστε φίλες, αλλά πραγματικά βγάλατε και δύο αλήθειες. Δηλαδή, και εσύ είχες τον τρόπο να τις εκμεύσεις πράγματα.
1: Να σου πω, νομίζω βασίζεται πολύ σε αυτό με την ειλικρίνεια που σου λέω. Όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντι σου, αυτό συμβαίνει και στη ζωή μου. Όταν βρίσκεσαι απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι ειλικρινής και που ξέρεις ότι δεν θα σε κρίνει, θες να του πεις πράγματα.
0: Οπότε εκεί ήρθε η Ελένη και σου τα είπε όλα.
1: Ναι, φοβερή, καταπληκτική, τη λατρεύω. Είναι πολύ ξεχωριστή σε αυτό που κάνει. Και πάντα χαίρομαι να τη μιλάω γιατί πέρα από τρομερή καλλιτέχνη είναι και τρομερός άνθρωπος.
0: Παιδιά, αν δεν έχετε δει το Vidcast, το συγκεκριμένο που σας λέω, μπείτε στο mad.gr για να το δείτε ή στο YouTube του Mad TV. Θα το βρείτε και στα social γιατί έχει γίνει χαμός. Όλοι παίρνουν το
1: αλήθεια?
0: Δικό τους κομμάτι.
1: Ναι. Δεν το είχα δει.
0: Όλοι παίρνουν το δικό τους κομμάτι ανάλογα με το τι τους ενδιαφέρει και το βγάζουν όλα τα site. Φοβερό.
1: Τέλειο.
0: Οπότε συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε.

0: Κόνη Μεταξά, σου έχω μία είδηση,
1: ναι,
0: που θα τη συζητήσουμε λίγο από το ma.gr που το διαβάζω τώρα.
1: Ωραία.
0: Επιτίδη χρησιμοποιούν την εικόνα και τη φωνή της Άννας Βύση μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να εξαπατήσουν θαυμαστές στο TikTok που μέσα από ψεύτικα βίντεο και προφίλ υπόσχονται μεγάλα χρηματικά έπαθλα φτάνοντας και τα 325.000 ευρώ. Και στη συνέχεια επικοινωνούν μαζί τους μέσω WhatsApp, τους ζητάνε προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία. Χαμός γίνεται με αυτό.
1: Ακούτε.
0: Και γενικά με το AI.
1: Το AI πραγματικά δηλαδή είναι σαν να βλέπω το Black Mirror. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Δεν έχεις δει αυτή τη σειρά.
0: Όχι, δεν το έχω
1: δει. Πρέπει να το δεις. Όταν το βλέπαμε πριν από 10 χρόνια, νομίζαμε ότι ήταν τόσο τρομακτικό, παιδιά, σε περίπτωση που δεν ξέρετε. Είναι μια σειρά επιστημονικής φαντασίας, η οποία μας δείχνει στην ουσία τι θα γίνει στο μέλλον με όλη αυτή την τεχνολογία.
0: Κάποιος το ξέρει.
1: Και η αλήθεια είναι ότι τότε που τα βλέπαμε, δεν φαινόντουσαν τόσο πολύ επιστημονική φαντασία, γιατί ήδη είχε προχωρήσει η τεχνολογία και μέσα σε τόσα λίγα χρόνια όλο αυτό που βλέπαμε συμβαίνει πραγματικά. Και το μόνο που με αγχώνει τώρα για να το συζητήσουμε εδώ είναι το καλλιτεχνικό, παιδιά. Δεν πρέπει να χαθεί η τέχνη πραγματική. Ναι, το AI και κυρίως το λέω στα μικρότερα παιδιά που μας ακούνε, ότι είναι πολύ πιο όμορφο να δημιουργεί κάτι ένας άνθρωπος που έχει τις ατέλειές του.
0: Φυσικά.
1: Παρά ένα τέλειο πράγμα που λέγεται AI, που είναι στην ουσία ρομπότ.
0: Εντάξει, ναι, είναι τρομακτικό.
1: Γιατί η τέχνη έρχεται από τα λάθη και από τα flaws, από όλα αυτά τα σκούρα πράγματα που έχουμε μέσα μας και θέλουμε να τα κάνουμε κάτι όμορφο έτσι ώστε να μας βοηθήσει να τα ξεπεράσουμε.
0: Μα αυτό ακριβώς που είπες, από τα λάθη έχουν δημιουργηθεί αριστουργήματα. Γιατί κάποιος έκανε ένα λάθος ή μια νότα ή κάτι ή ζωγράφισε διαφορετικά και βγήκε ένα αριστούργημα.
1: Αυτό γίνεται και στη ζωή αυτό... τίποτα δεν... Το τέλειο δεν είναι ποτέ ωραίο.
0: Συμφωνώ.
1: Το τέλειο, η τέλεια φωτογραφία, το τέλειο φίλτρο, η το τέλεια μύτη, το τέλειο σώμα. Πάντα οι ατέλειες είναι αυτό που κάνει τον άλλο ξεχωριστό.
0: Αυτό είναι. Να σου πω, αν η ζωή σου γινόταν reality στο Netflix.
1: Αχ, κλαίω.
0: Ποιος
1: το έχω σκεφτεί πάρα πολλές
0: φορές. Θέλω να μου πεις
1: reality show με μένα μέσα.
0: Όχι, όχι. Θέλω να μου πεις ποιος ή ποια θα ήθελες.
1: Άρα όχι reality, άμα μου κάνανε τη ζωή μου σειρά, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ας το πούμε έτσι. Γιατί reality θα το έκανες.
1: Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές
0: φορές. Αλήθεια.
1: Πιστεύω ότι θα είχε πάρα πολύ γέλιο
0: και
1: για τους άλλους.
0: Και εγώ το πιστεύω. Θα μπορούσες να το κάνεις όμως.
1: Δεν ξέρω, δεν λέω ποτέ όχι. Πιστεύω θα είχε πολύ πλάκα.
0: Εντάξει, εγώ θα το ήθελα να το δω πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Είσαι πολύ αστεία, ρε.
1: Ευχαριστώ. Αυτό
0: είσαι τρελή.
1: Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να μου πει κανένας, να ξέρεις.
0: Ναι, είσαι τρελή, αστεία και όλα τα υπόλοιπα που είπα.
1: Το
0: και
1: τρελή
0: αυτό...
1: δεν συμφωνώ, γιατί συνήθως στην Ελλάδα το παίρνουν με τον αρνητικό τρόπο.
0: Όχι, όχι, είσαι τρελοκομή. Με την έννοια του. Είσαι αλλού, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει. Δεν έχεις αυτή τη σοβαροφάνεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό εννοώ, έχεις μια τρέλα του καλλιτέχνη.
1: Μπράβο, οκ. Okay.
0: Έχεις αυτό το.
1: Και το παρεξηγούν αυτό εδώ.
0: Όχι,
1: γι' αυτό το.
0: Κι εγώ είμαι τρελή, αυτό λέω. Μπορεί να μην είμαι καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου ξέρεις, μ' αρέσει αυτή η τρέλα του. Να μην τα μετριάζω όλα. Να μην κοιτάω αυτό πώς είμαι, πώς βγήκα. Είναι αυτό. Είναι λίγο του καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Αν γινόταν λοιπόν ταινία η ζωή σου, ποιος θα θέλει να την
1: κόνει. Ξένη.
0: Ναι, όποιος θέλεις. Ποιος θα θέλεις να υποδηθεί την Κόνη Μεταξά.
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Πάντα φανταζόμουν ότι θα την έπαιζα εγώ.
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής.

0: Εμείς λέμε αυτά που λέμε. Λέμε για beauty, λέμε για ταινίες. Αλλά δεν έχουμε πει το πιο σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό που είναι το μη μου λες.
0: Βέβαια, ρε παιδιά. Δηλαδή, πες μου όλα. Πώς ξεκίνησε, πώς δημιουργήθηκε, πότε βγαίνει όλο το τραγούδι. Τώρα δεν βγαίνει.
1: Ναι, τώρα βγαίνει.
0: Πες,
1: 9 του μήνα.
0: Πες τα μόνα.
1: Έχει βγει ήδη βέβαια στο TikTok.
0: Εντάξει, χαμός. Σου είπα. Μόλις τελειώσουμε, κάνουμε TikTok μαζί, έτσι.
1: Θα σου πω.
0: Κάνει όλος ο κόσμος.
1: Η Βάγια Καλατζή που έχει γράψει και στίχους και μουσική και έχει κάνει την παραγωγή ο φίλος μου Δημήτρης Αργυρίου.
0: Panic Music, παιδιά.
1: Panic εννοείται. Πάντα. Λατρεύουμε. Θα σου πω. Είμαι στη Θεσσαλονίκη για δουλειά. Τραγουδούσα στη Θεσσαλονίκη. Σεζόν τύπου. Και είμαι στο μπάνιο, κάνω ντουζ και βλέπω έναν αριθμό και με το σηκώνω και μου λέει «Γεια σου, είμαι Βάγια Καλατζή και θέλω να σου στείλω ένα demo». Ξέρεις, με παίρνουν διάφοροι και μου το λένε αυτό και εγώ πάντα θέλω να τα ακούω γιατί έχω βρει πολύ ωραία διαμάντια από ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Και λέω «Στείλε μου», μου στέλνει ένα, το οποίο δεν το έχετε ακούσει ακόμα.
0: Α, θα βγει.
1: Ναι, παθαίνω σοκ. Λέω, wow, την παίρνω και τη λέω να σου πω, είναι φανταστικό. Έχεις τίποτα άλλο? Μου στέλνει το δεύτερο και είναι το μη μου λες. Και λέω, αυτό μου αρέσει περισσότερο. Και τη λέω, θέλω και τα δύο. Μπαίνω κατευθείαν στο τι να τα γράψουμε. Και έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
0: Παιδιά, πραγματικά είναι ενθουσιασμένη. Έτσι, χαμογελάει, το χαμόγελο είναι μέχρι τα αυτιά.
1: Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάντα μ' αρέσουν τα τραγούδια μου. Αλλά αυτό δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι είναι πολύ στο unhinged era μου που είμαι τώρα. Που ξαναβρίσκω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
0: Γιατί, σε τι φάση σε βρίσκουμε?
1: Σε φανταστική φάση.
0: Αυτό λέω, σε τι. Ξαναβρίσκω τον εαυτό μου,
1: ναι, είπες. Ναι, έτσι.
0: Έχει γίνει κάτι.
1: Εντάξει, μην πούμε σε λεπτομέρειες, ξαναβρίσκω τον εαυτό μου, τέλειο.
0: Μια χαρά, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, πότε βγαίνει?
1: 9/6.
0: Άρα μεθαύριο.
1: Μεθαύριο.
0: Α, παιδιά, λοιπόν, όσοι έχετε δει στο TikTok και στο Instagram αυτά τα μικρά τα βιντεάκια, τώρα θα ακούσετε και όλο το τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Φανταστικό.
1: Και όλο είναι ακόμα καλύτερο από αυτό το απόσπασμα.
0: Θα έχεις και βίντεο κλιπ να φανταστώ.
1: Εννοείται. Μέσα στο μήνα.
0: Εντάξει, παιδιά, εγώ τρελαίνομαι για τραγούδι, έτσι. Μπείτε να το ακούσετε.

0: Κόνη Μεταξά, θέλω να μου πεις για τα πρώτα ραντεβού. Ή μάλλον πριν μου πεις, θα σου διαβάσω εγώ ένα άρθρο που διαβάζω τώρα από το mat.gr.
1: Ωραία, πάμε.
0: Το πρώτο ραντεβού, λέει, συνοδεύεται πάντα από άγχος, όμως η γλώσσα του σώματος αποτελεί τον πιο αδιάψευστο οδηγό για να καταλάβεις αν υπάρχει πραγματική χημεία ή όχι. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο, τα πιο ξεκάθαρα σημάδια έλξης είναι η σταθερή οπτική επαφή, σε βλέπω, το αυθεντικό χαμόγελο και η τάση του άλλου να γέρνει, λέει, προς το μέρος σου, ξέρεις, όταν μιλάει, μειώνοντας την απόσταση.
1: Ναι.
0: Το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω.
0: Ωραία. Επίσης, λέει, η ασυναίσθητη μίμηση των κινήσεων, κάνω ό,τι κάνεις, τα τυχαία αγγίγματα... Τυχαίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον ώμο, λέει, στο χέρι και η απόλυτη συγκέντρωση στη συζήτηση χωρίς ματιές στο κινητό. Είναι, λέει, από τα σημάδια που το. Εσύ, επειδή είσαι άνθρωπος με ένα τρομερό ένστικτο. Τα ραντεβού
1: στον
0: έρωτα, πρώτα.
1: Δεν τα ακούω ποτέ, δυστυχώς, το ένστικτο.
0: Όχι. Αυτό πήγα να σου πω, ψυχολογίστον, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε βλερτάρει, μπορεί να μην πάρεις και χαμπάρι.
1: Μωρέ, το καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να μην ερωτευτώ εγώ. Εκεί σταματά να ακούω το ένστικτό μου.
0: Ναι, είναι κακό ο σύμβουλος.
1: Το ένστικτό μου.
0: Όχι, όταν ερωτεύεσαι.
1: Α, ναι. Γι' αυτό καλύτερα να μην ερωτευόμαστε.
0: Έλα, μωρέ, όχι.
1: Όχι, πλάκα κάνω. Έρωτας είναι φανταστικό πράγμα. Να ερωτεύεστε όλοι. Όλοι εκτός από μένα.
0: Για σένα, ποιο είναι το μεγαλύτερο ξενέρωμα όσον αφορά τη γλώσσα του σώματος, δηλαδή στο πρώτο ραντεβού? Το να κοιτάζει γύρω-γύρω στο μαγαζί, το να
1: κοιτάει το κινητό. Το κινητό για μένα είναι red flag.
0: Δηλαδή, μπορεί να του πεις μεγάλε, ή να φύγεις, ή να του την πεις.
1: Αρχικά έχω να βγω πρώτο ραντεβού 8 χρόνια.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γενικά.
1: Τότε δεν υπήρχε και αυτό με το κινητό.
0: Τώρα όμως θα τσαντιστείς, έτσι.
1: Θα του την πεις. Δεν ξέρω. Εξαρτάται. Νομίζω απλά δεν θα δώσω σημασία. Δεν θα ξαναδώσω σημασία. Δεν ξέρω τώρα, υποθετικά σενάρια θα δούμε.
0: Ναι, υποθετικά μιλάμε τώρα.
1: Μπορεί να μην πω και τίποτα. Εγώ είμαι τόσο χάφταλο. Μπορεί να μην πω τίποτα.
0: Δεν την πιστεύω. Όταν σου αρέσει κάποιος, του το δείχνεις?
1: Ναι, full.
0: Του το δείχνεις, έτσι? Full, δεν περιμένεις τώρα να κάτσεις άλλος να στην πέση.
1: Το δείχνω full.
0: Α, μια χαρά αυτό.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Και ξέρεις τι, έχω την εντύπωση.
1: Για παράδειγμα, του λέω: έχουν περάσει 8 χρόνια. Πού να θυμάμαι.
0: Έχω την εντύπωση ότι οι άντρες, και όσοι άντρες μας ακούτε, μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα, φοβούνται τις γυναίκες που. Ξέρεις,
1: εγώ πιστεύω ότι το he's not that into you.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό, ναι. Αυτό είναι μία μούφα που λέμε μία γυναίκα στην άλλη για να δώσουμε δικαιολογία που άλλος δεν μας θέλει.
0: Ναι, έχεις δίκιο, συμφωνώ. Ναι.
1: Άμα ο άλλος σε θέλει, δεν πάει να κάνεις εσύ, σε θέλει.
0: Θα το κάνεις και πιο εύκολο.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έτσι, παιδιά, αυτό είναι αλήθειες. Mad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Μαζί πάμε στην κορυφή.
0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Ζήσε

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.

0: Smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
3: Δεν θα χωρίσουμε.
2: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
1: Και δύο hot εξομολογητήρια.
4: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
2: Σε σχέση όχι.
3: Ναι.
4: Σε μη σχέση.
3: Κεραυνό.
2: Ναι.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Αντώνη, μεταξύ πάμε για Celine Dion. Σ' αρέσει η Celine Dion?
1: Πάρα πολύ. Σε ποιον δεν αρέσει η
0: Celine Dion? Πρέπει να έχει πρόβλημα. Λοιπόν, η μυθική ζωή και η πορεία τη Celine Dion, διαβάζω στο mat.gr, προς την παγκόσμια καταξίωση πρόκειται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη μέσω τη δραματοποιημένη σειρά Growing Up Dion. Για πρώτη φορά η παραγωγή έχει την επίσημη στήριξη και την έγκριση της οικογένειας της pop star, καθώς βασίζεται σε βιβλίο του ανιψιού της, ενώ ο αδερφός της εκτελεί χρέη παραγωγού.
1: Okay.
0: Κάτι σαν Michael Jackson το βλέπω εγώ εδώ πέρα.
1: Okay.
0: Μόνο που είναι ζωή γυναίκα. Η σειρά θα εστιάζει στα παιδικά της χρόνια, στη γεμάτη μουσική καθημερινότητά της δίπλα στα 14 αδέρφια της. Mm-hmm. Δεν το ξέρω ότι είχε 14 αδέρφια.
1: Okay.
0: Και στο ισχυρό δεσμό της με τη μητέρα της.
1: Ωραία.
0: Να πούμε ότι αυτό, όλη αυτή η ανακοίνωση συμπίπτει και με τις συναυλίες που έχει ανακοινώσει και στο Παρίσι, mm-hmm. που είναι 10, κάτι τέτοιο. Είναι πολλές. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί. Δίνει τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να δει τη Celine Dion και όχι με μία και να. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
1: Κατάλαβα.
0: Εσύ που επίσης μεγάλωσες σε ένα σπίτι με δύο άκρους καλλιτεχνικούς γονείς και είπαμε ότι και οι παππούδες, οι γιαγιάδες, αν έκανες τη δική σου σειρά, ποιο θα ήταν το πιο τρελό ή αστείο σκηνικό από τα παιδικά σου χρόνια που θα ήθελες οπωσδήποτε να μπει στο σενάριο?
1: Πω πω. Δύσκολες ερωτήσεις μου κάνεις.
0: Αλήθεια? Έλα, πώς ήσουν σαν παιδί?
1: Δεν μιλούσα πολύ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ήσουν πιο κλειστή δηλαδή?
1: Φουλ.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Το ότι πήγες να σπουδάσεις υποκριτική ήταν και μια ανάγκη σου για εξωστρέφεια?
1: Όχι.
0: Για κοινωνικοποίηση?
1: Παιδί, εγώ άρχισα να ασχολούμαι με την υποκριτική και τη μουσική γιατί έπαιζα και πιάνο για 17 χρόνια.
0: Πόσο, από τα τρία σου?
1: Ναι. Σχεδόν. Ναι. Γιατί ήταν και το σχολείο μου ήταν πολύ καλλιτεχνικό. Mm-hmm. Οπότε από μικρή ασχολιόμουν, με κέρδισε το θέατρο, αλλά συνέχισα να κάνω και μουσική και χορό. Ήξερα πάντα ότι θέλω να κάνω αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, από πάρα πολύ μικρή.
0: Και δεν το φοβήθηκες παρόλο που ήσουν ένα παιδί που λες πολύ κλειστό? Γιατί ξέρεις, συνήθως αυτό το...
1: Κλειστή ήμουν όταν ήμουν πολύ μικρή. Μετά όταν πήγα δημοτικό δεν ήμουν.
0: Όχι. Φιλίες κρατάς από τότε?
1: Ναι, καλέ.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, εννοείται.
0: Πες μου με την καλύτερη σου φίλη.
1: Καλύτερη μου φίλη που ήταν εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ήρθε για ένα γάμο. Mm-hmm. Για μια άλλη μας φίλη από το σχολείο. Τι να σου πω για το μαράκι. είμαστε μαζί από 2 χρονών.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Και η άλλη φίλη μας που παντρεύτηκε την περασμένη εβδομάδα. Είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που δεν σε ξέρει άνθρωπος έτσι όπως σε ξέρει ένας άνθρωπος που σε έχει δει να μεγαλώνεις.
0: Τις νιώθεις και αδερφές σου εσύ, γιατί στην ουσία...
1: Ναι,
0: είσαι μόναχο κόρη.
1: Εννοείται, εννοείται. Είναι και αυτή. Οπότε.
0: Είστε τελείως αδερφές.
1: Ναι, είμαστε τελείως αδερφές.
0: Πόσο σημαντικό είναι η φιλία να κρατάει χρόνια?
1: Κοίτα. Και με τη δουλειά που κάνουμε, αλλά και γενικά η ζωή έτσι όπως κυλάει. Δηλαδή, πολλές φορές οι φίλοι σου, άμα παντρευτούν, κάνουν παιδιά και τέτοια, δεν είναι ότι δεν μπορούν να σε κάνουν παρέα, απλά δεν έχουν χρόνο.
0: Ναι, εντάξει, αλλάζει λίγο
1: δηλαδή,
0: η καθημερινότητά
1: τους. Ειδικά άμα είναι κοπέλα και γίνει μητέρα, ξέρεις, είναι τόσο δύσκολο τα πρώτα χρόνια, που λίγο μπορεί να χάνεσαι με κάποιους ανθρώπους. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να δημιουργείς καινούργιες παρέες. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι με τους οποίους έχεις μεγαλώσει είναι πολύ διαφορετικό. Άλλο η παρέα και άλλο η οικογένεια, θα πω. Γιατί εγώ τους φίλους μου τους έχω σαν οικογένεια.
0: Υπάρχει κάποιος φίλος που έχασες μέσα στα χρόνια και τον ξαναβρήκες μετά? Οι φίλοι, έτσι.
1: Λόγω συνθήκων.
0: Λόγω συνθήκων.
1: Ναι, ναι,
0: για
1: γιατί και πολλοί φίλοι μου έχουν μετακομίσει έξω.
0: Δηλαδή και εσύ που έφυγες να σπουδάσεις, δηλαδή ξέρεις κάτι.
1: Ναι, κοίτα, δεν χάνω επαφή. Απλά άμα δεν τον έχεις δει τον άλλον 2 χρόνια, ας πούμε, ξέρεις. Δεν είναι το ίδιο.
0: Σίγουρα. Οι φιλίες μέσω του χώρου.
1: Ναι.
0: Είναι εύκολες για σένα ή όχι? Κάνεις φίλους δηλαδή εύκολα?
1: Έχω φάει τα μούτρα μου, έχω απογοητευτεί γιατί εγώ τα δίνω όλα στις φιλίες μου. Αλλά υπάρχουν κάποια ξεχωριστά παιδιά μας στο χώρο που δεν είναι σαν τους άλλους. Το κύριο θέμα είναι να βρεις κάποιον που δεν πεθαίνει για να γίνει διάσημος. Και απλά να το κάνει επειδή το γουστάρει και του βγαίνει από μέσα του.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.

0: Και κάπου εδώ, Κόνη Μεταξά, η εκπομπή έφτασε στο τέλος της.
1: Πολλά είπαμε για πρωί-πρωί.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Έχω, και είχα και άλλα τόσα, αλλά μας πιέζει ο χρόνος.
1: Μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να φτάσουν και οι άνθρωποι στην παραλία κάποια στιγμή. Έχουν περάσει δύο ώρες.
0: Και εγώ θέλω να πάω στην παραλία, δεν ξέρω τι κάνει. Γενικά διακοπές για πες μου, πέρα από τα MAD VMA που είπαμε, παιδιά. Έτσι.
1: Α, δεν έχω κλείσει διακοπές. Έχεις κλείσει εσύ?
0: Έχω.
1: Αλήθεια?
0: Γιατί έχω οικογένεια, εγώ, καταλαβαίνεις.
1: Πρέπει.
0: Επειδή θα πάω και Αύγουστο. Δεν είσαι τελευταία στιγμή μόνος μου, πήρα μια.
1: Πού θα πας?
0: Θα πάω στην Άξο.
1: Oh, ωραία.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ναι, ναι. Δεν έχω πάει ποτέ και είπαμε φέτος να πάμε. Εσύ πού θα θέλεις να πας, αν είχες εισιτήριο ανοιχτό? Πού θα θέλεις να πας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό?
1: Στις Μαλδίβες.
0: Α.
1: Ναι. Ή στο Μεξικό. Ή στο Μαϊάμι.
0: Είσαι άνθρωπος του ταξιδιού όμως, έτσι.
1: Πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει να ταξιδεύεις.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Πες μου ένα μέρος που πήγες και ξετρελάθηκες.
1: Φιλιππίνες.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
0: Τι είδες εκεί?
1: Το ωραιότερο ταξίδι που έχω κάνει. Αρχικά πήγα με την κολλητή μου, γιατί είναι από εκεί.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Τι ωραίο.
1: Μισή Ελληνίδα, μισή Φιλιππινέζα. Και ήταν συγκλονιστικά, δε. Όταν είδα την πρώτη παραλία, άρχισα να κλαίω. Λέω, δεν έχω δει τόσο μεγάλη ομορφιά. Δεν το πίστευα ότι αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι αληθινό. Ήταν λες και είμαι στο παράδεισο, ήταν σαν ψέμα.
0: Πώς
1: αλήθεια, ήμασταν στο καΐκι και φτάναμε στην παραλία. Και βλέπω αυτό το πράγμα με το φίνικα έτσι, τον απλωμένο πάνω από την άσπρη άμμο και τα νερά σαν τυρκουάζ.
0: Σαν τις φωτογραφίες που βλέπουμε κάτω
1: στάλ. Πώς ήτανε, όχι κάπως τα, πώς είναι ας πούμε στο λάπτοπ όταν το αγοράζεις που είναι αυτή η κλασική,
0: ναι, ναι, ναι,
1: φωτογραφία. Αυτό όλα στα αλήθεια, λες, το λέω τώρα και θέλω να κλάψω. Και αποκλείεται. Δεν παίζει.
0: Δεν αποτυπώνεται αυτό.
1: Δεν...
0: Σε καμία φωτογραφία.
1: Σε
0: έτσι.
1: Καμία φωτογραφία. Και αρτακρίζουν τα μάτια μου. Τι λέω, πού με έφερε, το πιστεύω, σε ευχαριστώ, θα το θυμάμαι για πάντα. Και ήταν πραγματικά και εκεί οι άνθρωποι ήταν τόσο ευγενικοί. Καλά, βέβαια, να μένεις και στον παράδεισο.
0: Πόσο έμεινες?
1: Ένα μήνα.
0: Α, έμεινες και πολύ.
1: Είναι μακριά.
0: Ναι, είναι μακριά. Πες μου ένα άλλο ταξίδι έτσι μακρινό που θα θέλεις να κάνεις πέρα από τις Μαλδίβες.
1: Θέλω να πάω στην Ισλανδία.
0: Άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι bucket list.
0: Λοιπόν, κράτα σημειώσεις, γιατί ξέρεις, κάνεις manifest και
1: έτσι.
0: Ο Θεός ακούει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, κλείνοντας, να μην ξεχάσουμε να πούμε πάλι ότι σε λίγες μέρες έρχονται τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Mm-hmm. Η Κόνη Μεταξά θα είναι εκεί, ο super hero, ο super host, και θα τη δείτε παντού και πουθενά, θα πω εγώ, θα πω πολλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει έναν πολύ ωραίο ρόλο στα MAD VMA. Να πούμε ότι είναι σχεδόν sold out όλα τα εισιτήρια. Δηλαδή,
1: λογικό μου
0: δεν
1: φαίνεται.
0: Ξέρω αν υπάρχει. Και τώρα λέω που συζητάμε, δεν ξέρω καν αν υπάρχει.
1: Μπορείτε να μπείτε online να ψάξετε.
0: Μπείτε
1: όμως
0: στο mat.gr να δούμε αν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Και σας περιμένουμε όλους εκεί. Κόνη μου, χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
1: Και εγώ.
0: Έφαγα τον ήλιο. Με το τάκο. Που δεν ακούγεται.
1: Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε με ανυπομονησία το να βγει το τραγούδι.
1: Μη μου λες. Σε δύο μερούλες.
0: Σε δύο μέρες, παιδιά. Και είστε επανειδήν, θα πω εγώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας αφήνουμε. Πέτρος Τριανταφύλου για τη συνέχεια. Και από αυτό που λέω κάθε φορά που κλείνω, αν δεν μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου σε μια μέρα, τουλάχιστον μπορείς να αλλάξεις τη μέρα σου.
1: Έτσι.
0: Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα και σας χαιρετάμε. Bye.
1: Bye.

0: Χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Βασίλη μου,
8: θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
10: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρις

0: Περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφτιαξα το γιο μου 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio.

0: στον 6,2.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. 3, 2, 1.
2: The Hot Weekend is on. This is a Hits Hot 40 City.
3: Oh, yeah.
4: Hi, this is Ultra Natea with my sweetie, Peter.
5: Hi, I'm Mariah Carey.
6: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, everybody, this is Gary Barlow, who is Peter on the top.
9: This is Ariana Grande.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
12: Hi, I'm Calvin Harris.
13: This is Drake.
14: I'm Dealing Fest.
15: I'm Ed Sheeran.
16: Hi, this is Ricky Iglesias.
17: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
19: Oh, yeah.
20: I'm back, baby. Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριαδαφύλου, σήμερα The Hottest Women in Music Today, ή αλλιώς οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
2: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
0: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest women in music today. Just the way you are, Milky. Ένα feel good dance track που επέστρεψε μετά από 24 χρόνια για να ακουστεί δυνατά αυτό το καλοκαίρι σε ένα μοναδικό retouch του David Guetta που χρησιμοποιεί ήχο από την αγαπημένη μας τεράστια επιτυχία Music Sounds Better With You. With you and me. Εδώ σίγουρα καλύτερα.
1: The hottest music for the weekend. Right. Hits Hot 40. Hot 40. With Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: Lady Gaga, Deutsche Runway. Αυτό είναι το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada 2. Το βίντεο έχει high fashion energy. Η Gaga φέρνει τη δική της theatrical pop και μαζί με την Deutsche φτιάχνουν το fashion anthem της χρονιάς. Η Gaga κάνει εμφάνιση στην ταινία παίζοντας τον εαυτό της και έχει ένα ακόμη δυνατό τραγούδι που ακούγεται μέσα στην ταινία και στο fashion event του περιοδικού Runway. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα R&B hits της χρονιάς. Έφτασε μέχρι το νούμερο 6 στο Billboard Hot 100 και κέρδισε 2 Grammys. Best R&B Song και Best Performance. Η Kehlani προσπαθεί περισσότερα από 10 χρόνια με τη μουσική της και φέτος κατάφερε να είναι στην κεντρική σκηνή της παγκόσμιας μουσικής. Με ένα τραγούδι που ηχογράφησε στο σπίτι της και σήμερα ακούγεται παντού.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
0: Kehlani, αυτό είναι το Folded.
4: Song number 13.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Κύμπου.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, I'm Calvin Harris.
2: I'm Tony.
3: Hi, I'm Ed Sheeran.
4: I'm Camila Cabello.
5: Hey, my name is Lil Nas X.
6: My name is Billie Eilish.
7: The world's biggest superstar.
8: With Peter.
9: Και πάλι μαζί. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι το νούμερο 1. This is...
10: It's the Hits Hot 40
11: με τον Πέτρο.
12: Number 1.
13: Number 1.
12: On the weekend.
14: Εδώ ακούς τι παίζει.
9: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι είπε η Ζάρα Λάρσεν για αυτή τη χρονιά της στη μουσική. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
15: Song

0: Pop. Αυτά τα δύο κορίτσια συναντιούνται στα όνειρά μας και τώρα στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε σε ένα summer hit από το δεύτερο άλμπουμ της Styla με τίτλο A-Pop. Ακού τη λέει Zara Larsson για αυτή τη χρονιά της στη μουσική.
1: This year and the past 6 months have been like life-changing for me in the terms of my career and like how people respond to my music. And I think everything started actually right before I dropped Midnight Sun, when I was on Tate McRae's tour opening for her. I think people rediscovered me as a performer and as an artist, and I think they put two and two together, hearing a bunch of my songs, not knowing it was me. And then they were like, oh, she made that song. Oh, she made that song. And then I dropped Midnight Sun. And it all just like created this perfect storm. And then ever since, I've just been going nonstop. I've been performing. I've been doing my own tour. It's a chance to live in the season where it was supposed to live.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Me. Τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: It's another great day for music.
5: The Hits Hot 40.
4: The Hits Hot 40.
6: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio
7: 106,2.
8: Song number

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Είναι μία από τις πολύ λίγες γυναίκες που έχουν καταφέρει πολλαπλά νούμερο 1 debuts με τα τραγούδια της. 2 νούμερο 1 album, 4 νούμερο 1 τραγούδια για το κορίτσι που γνωρίσαμε με το Driver's License το 2021 και επέστρεψε για να κατακτήσει και πάλι την κορυφή στα επίσημα singles chart και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο 1 τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο. UK.
1: Number 1.

DMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το Ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: ψωμίδι, σκοτζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά». Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
0: Στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ φέρνουν το απόλυτο πάρτι και τα Everest είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio 106,2.
0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
5: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
6: Passion Alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
7: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
6: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
7: Ντρουά.
6: Το λες, φάσι. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
8: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
6: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
7: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
6: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
8: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
5: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: το ή αλλιώς Peter on the Top. Και αυτό το weekend παίζω για σένα τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest women in music today. On the air and everywhere, baby.
1: The hit is hot 40. Peter gives you more.
0: Μην εκεί, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Taylor Swift για τη μουσική της και ποια συμβουλή δίνει σε όλους τους γονείς. Μαζί εδώ θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
1: Peter is the one for the hits.
2: 40 μεγάλες.
3: Μεγάλες.
2: Ποια θα είναι στην κορυφή?
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 24.

0: Opalite. Η Taylor συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το Opalite, όπως και το The Fate of Ophelia, παραμένουν μέσα στα επίσημα charts για πολλές εβδομάδες, δείχνοντας την σταθερή δύναμή της και την επιρροή της στη μουσική σήμερα. Η Taylor έχει τα περισσότερα new entries με τα τραγούδια της στο Billboard Hot 100, περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη στην ιστορία της μουσικής. Άκου τι λέει η Taylor Swift για τη μουσική της και ποια συμβουλή δίνει σε όλους τους γονείς.
1: I have this very strong opinion that when you're young, you feel things on such a intense and detailed level. There's an attention to detail when you are like 17 to 22 years old and you're longing or you're reaching and grasping but never holding. And I've always tried to, like, without being a completely unhinged adult, keep that level of detail and intensity when it comes to trying to describe a feeling. First time I felt like, I don't care if people hate this because I love it so much, was when I wrote the song Love Story, when I was 17, sitting in my bedroom, mad at my parents because they wouldn't let me go on a date with a guy who was too old, so I shouldn't have been on a date with him anyway. And this is why you need to discipline your kids, because they might write songs that go number one.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνική νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus, όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo.
4: The hottest music for the weekend.
5: The number one
4: countdown.
5: The hits hot 40.
6: Song number 5.

0: Que me busca todavía.
1: You are on
2: the Hits Hot 40.
1: All the hits. All the hits.
3: That's what I love about radio.
4: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα.

0: Tate McRae, Sport Car. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι το 2017 όταν ήταν μόλις 14 ετών και φέτος στα 22 της έχει 3 άλμπουμ και μια δυνατή καριέρα. Σήμερα είναι μία από τις πιο influential pop stars στη Gen Z και το 2026 κέρδισε και το Hitmaker Award στα Billboard Women in Music.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: US, number one. This week's number one. Million.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
2: Sam Smith.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Post Malone.
5: Hey, this is Lady Gaga.
6: The world's biggest superstar.
7: Oh, hot yeah. Music.
8: The hits.
9: Hot 40.
10: Hot 40.
11: With Peter.
12: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω για σένα ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω The Hottest Women in Music Today, ή αλλιώς οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
13: You're listening to The Hits Hot 40. Great radio.
14: It's the weekend with Peter.
12: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψαν τα κορίτσια των Catch Eye για τις μεγαλύτερες επιρροές τους στη μουσική. Εδώ θα μάθεις ποιο τραγούδι έχει ξεπεράσει τις 80 εβδομάδες μέσα στα charts και ποιο είναι το alternative pop queer anthem που έγινε global smash hit.
14: Into the music with Peter. Are you into it?
15: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Song number 19.

0: όταν βλέπεις αυτά τα υπέροχα κορίτσια πάνω στη σκηνή αλλά και στα βίντεο τους. Ακού τι λένε τα κορίτσια των Catch Eye. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες επιρροές τους?
1: We're heavily inspired by Beyoncé at Coachella. I think like the most iconic. Like we are so inspired by the 2000s and how like showmanship of those artists, it was so valued. Have shows that were so maximal and like so many things going on. I think that's something we really want to carry. Like we want it to be a circus. Like people are watching and they're constantly excited.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
4: This is the number one countdown. The Hits Hot 40.
5: I love it when you play the hits.
6: Song number 40.

0: Lola Young, Messi. Η Lola Young συνεχίζει να ακούγεται δυνατά παντού με το πρώτο της νούμερο 1 ακόμη και σήμερα, μετά από περισσότερες από 80 εβδομάδες μέσα στα επίσημα charts.
1: This is your weekend music, Weekend Hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα alternative pop queer anthem που έγινε global smash hit. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε από το TikTok και έγινε τεράστια επιτυχία μέσα από το ραδιοφωνό. Chapel Roan, Pink Pony Club.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song number 14.

0: Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαδά και το After Dark.
8: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
9: Δεν θα χωρίσουμε.
8: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
7: Και δύο hot εξομολογητήρια.
10: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
11: Σε σχέση όχι.
9: Ναι.
10: Σε μη σχέση.
9: Κεραυνό.
11: Ναι.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαδά. Απόψε στις 11. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
13: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
3: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
14: Κατερίνα,
15: ναι.
14: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
15: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
14: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
15: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
14: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
15: Ναι.
14: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
15: Ναι.
14: Δεν είναι ότι δεν.
16: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
15: Για πες.
16: Τροφές όπως το αγγούρι.
15: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
16: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
15: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
3: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. MAD Radio. MAD Radio 106,2.
17: I'm Miley Cyrus.
18: This is Tiesto.
19: Hey guys, it's Ava Max.
20: Hey, it's Bruno Mars.
21: Hi, it's Taylor Swift.
22: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
23: He is back, baby.
24: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere.
6: Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτή την ώρα θα ακούσεις τι αποκαλύπτει η πιο πετυχημένη σήμερα Latin Superstar. Ποια είναι η νέα φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία που σήμερα είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της Gen Z pop μουσικής. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
13: The voice, the music, the weekend.
22: Life is better at the top.
18: You're listening to The Hits Hot 40.
20: Great radio.
21: Με τον Πέτρο.
23: Song number 40.

0: Latin Pop Domination αυτή τη χρονιά από πολλά Latin ονόματα και αυτή είναι μία από τις πιο δυνατές εκπροσώπους αυτής της μουσικής. Η Karol G που έγινε η πρώτη Latin γυναίκα καλλιτέχνης που έκανε headline στην ιστορία του Festival Coachella. Άκου τι λέει η Karol G για τους ανθρώπους που θαυμάζει περισσότερο και τους έχει κάνει τατουάζ.
1: The three people that I admire the most in my life, and it's always been the same, and it's Rihanna, Selena Quintanilla, and Carolina, that it's me. It's hard to say that you have a tattoo of yourself in your body, but for me, it's kind of, I'm the only one that know how hard has been life for me in different situations. Like, if there's someone that I admire a lot, it's myself. It's kind of, I just sit down sometimes and I say like, wow, I don't know how I did this. I don't know how I passed through this. I don't know how I'm here. So I really admire like who I've become. So I have myself here. I have Selena Quintanilla. See, if there's something that represents Latina, it's Selena Quintanilla. And then it's Rihanna. She is my baby. She is like this smart, brilliant, strong person that I really want to remember in every situation. I always say like, okay, what would Rihanna do? Let's think about it. In this situation, like, cause she's a bitch. She has been like, she has done everything she wanted in her life. She has become like a business girl, like a mom, very dedicated and lovely mom. And she has done everything as a girl, as a woman, like everything.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
2: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.
4: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Song

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία, ένα global hit που δύο χρόνια μετά ακούγεται ακόμη πολύ δυνατά, επιβεβαιώνοντας ότι η Billie είναι μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στη μουσική σήμερα.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Μία από τις πιο emotional στιγμές της pop το 2026 και ένα τραγούδι που παίζει δυνατά σήμερα παντού. Είναι από τις νέες φωνές από την Μεγάλη Βρετανία και ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της Gen Z pop σκηνής. Minimal, σκοτεινό και έντονα εκφραστικό. Αυτό είναι ένα όνομα που αξίζει να θυμάσαι. Sienna Spyro, Die on This Hill. Song number

0: Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το όλο καινούριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα όλο καινούριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
0: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Olivia Dean και ποια γυναίκα θα σαρώσει τα βραβεία σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις φέτος αλλά και το 2027. Εδώ θα μάθεις ποιες είναι οι τρεις πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα.
2: This is brand new.
3: He said, tell me a story.

0: Man, Annie, αυτή είναι η Olivia Dean, ένα από τα πιο classy pop τραγούδια της χρονιάς. Ένα κορίτσι που ξεκίνησε από την Ακαδημία των Brit Awards πριν από 10 χρόνια και είναι σήμερα στην κορυφή της βρετανικής και ευρωπαϊκής pop soul σκηνής. Άκου τι αποκάλυψε η Olivia Dean για το πώς αισθάνεται σήμερα μετά την τόσο μεγάλη επιτυχία της.
1: I think that I just, all I've ever wanted to do with music is make people feel good, and it's never really been like I'm trying to like target one specific audience. I think I just want people to feel good. I think I definitely had a moment where I was like, wow, this is really crazy. Oh, what? Everyone's looking at me. Felt like my life kind of changed overnight. But I think I've adjusted to it now, and I feel really grateful. Like I was doing some yoga this morning, and I was like, I'm really living my dream. Like I'm inside my dream right now.
2: The world's biggest superstars with Peter.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει η πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
3: The Hits Hot 40 Number 1 on the weekend. Your home for great music.
4: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest Women in Music Today. Οι πιο πετυχημένες γυναίκες στη μουσική σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
3: This week's top 3.
5: Song number 3.

0: Ray, Where Is My Husband? Ένα από τα πιο iconic τραγούδια αυτής της χρονιάς, από ένα κορίτσι που κάθε χρόνο, σε κάθε τραγούδι και κάθε άλμπουμ καταφέρει να μας δώσει υπέροχη μουσική και μοναδικές επιτυχίες. Με αυτό το τελευταίο της άλμπουμ βάζει τον πήχη πολύ ψηλά για πολλούς καλλιτέχνες συναδέλφους της και θα σαρώσει σίγουρα τα βραβεία σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις φέτος αλλά και το 2027. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Σε κάθε τραγούδι της και κάθε άλμπουμ Spy Record. Με τις sold out εμφανίσεις της κάνει ένα μικρό σεισμό κυριολεκτικά και μεταφορικά σε κάθε πόλη, ανεβάζοντας τα έσοδα των επιχειρήσεων της πόλης αλλά και της χώρας που την φιλοξενεί. Μουσικά συνεχίζει να εξερευνά το storytelling με τον δικό της μοναδικό τρόπο, κάνοντας και λογοτεχνικές αναφορές. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. We did it again! Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again! Μην εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my god.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες. Μία κορυφή. Ένα νούμερο.

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11.
3: Mad Radio 106,2.
0: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φθες πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΔ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Vibe. Caramel Macchiato για sweet coffee moments. Latte No Added Sugar για smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για all day energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
3: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
4: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
5: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
6: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
7: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιάς. Το ίδιο χρώμα έχουν.
4: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
8: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Media.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it!
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπε στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
11: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
12: Δεν θα χωρίσουμε.
11: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
10: Και δύο hot εξομολογητήρια.
13: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
14: Σε σχέση όχι.
12: Ναι.
13: Σε μη σχέση.
12: Κεραυνό.
14: Ναι.
10: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο της Colgate και ανακάλυψε το Max White Purple Serum που σου χαρίζει άμεση λεύκανση. Κέρδισε μοναδικά δώρα και νιώσε την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει. Colgate Max White Purple Serum. Λάμψε και αυτό το καλοκαίρι.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Στα φετινά Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα τσακίρις

0: περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Έκανα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε, κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία! Η φίλη σου μόλις πηγαίνει στη συναυλία.
2: Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ δεν μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Λιωμένο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.

0: Καμίνη, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του MadRadio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία Καλύτερο Urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: είναι στο Mad VMA Village. Έλα να ζήσεις Real Street Food Moments με τη θρυλική παντόφλα των Everest να πρωταγωνιστεί. Γεύσεις, σώσεις, beats και vibes όλα σε ένα spot. Be there.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήσου Τρυπόδη.
4: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
5: Μια τραγικομωδία.
4: Ή και όχι.
5: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
4: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
5: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
4: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
5: Λιδία Στέφου,
4: Βασίλης Τσαλίκης,
5: Μιχάλης Ψαλίδας.
4: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
5: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Περισσότερη μουσική.
2: Περισσότερη ενέργεια για σένα.

0: η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 100.

0: Radio 106,2.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it!
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τι κάνει η Ανταρκτική στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο MAD VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
7: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
9: Δεν θα χωρίσουμε.
8: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
7: Και δύο hot εξομολογητήρια.
10: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
11: Σε σχέση όχι.
9: Ναι.
10: Σε μη σχέση.
9: Κεραυνό.
11: Ναι.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
13: Mad Radio. Mad VMA Exclusive.
14: Για σώμα καλούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Συνωνίο ήχο του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
3: Και δεν έχει.
2: Πουλιά. Όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα. Με κρέας.
3: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον και έρινα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
2: Άντε. Να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να.
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Βρε καλό στο super host στη πιο summer παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαλλίδη.

0: Energy.gr. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα

0: δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος, τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά, το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: στο Mad VMA Village για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Έλα να ζήσεις exclusive beauty activations και να απογειώσεις το look σου.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: καλοκαίρι. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Και για πες, ωραίος ο καφές.
3: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
2: Δηλαδή,
3: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
4: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
0: Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: πράξιμη δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
8: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
13: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
12: Και δύο hot εξομολογητήρια.
14: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
15: Σε σχέση όχι.
16: Ναι.
14: Σε μη σχέση.
16: Κεραυνό.
15: Ναι.
12: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, να ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτη. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρη εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.

Mad Radio. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Βρε καλό στους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

0: radio.gr.
1: Τα μεγαλύτερα red flags. Red flag είναι να λέει «Είμαι χαλαρός άνθρωπος» και να σε ρωτάει «Γιατί άργησες να απαντήσεις 4 λεπτά» Στα διαμαντάκια πιάνουμε τα σημάδια που όλοι βλέπουμε και κάποιοι επιμένουν να γνωρούν. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί κάποια flags φαίνονται από χιλιόμετρα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα.

0: Καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο Video Clip Dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: με την υποστήριξη του ΕΚΟΜΕΒ. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.

0: Smooth chilled απόλαυση. Και το νέο Protein Starbucks για All Day Energy. Χόρεψε, ανέβασε stories, ζήσε το απόλυτο Summer Coffee Vibe. Whatever you think, we're in.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Στα φετινά MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τα Τσακίρις Chips φέρνουν τη γεύση στο πιο δυναμικό μουσικό event του καλοκαιριού. Στο Interactive Booth το Τσακίρις Chips, η μουσική συναντά το απόλυτο crispiness. Έλα με την παρέα σου, ανακάλυψε νέες και αγαπημένες γεύσεις και ζήσε τη βραδιά με ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς. Να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
9: Δεν θα χωρίσουμε.
8: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
7: Και διώχω το εξομολογητήριο.
10: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς το ξέρουμε?
11: Σε σχέση όχι.
12: Ναι.
10: Σε μη σχέση.
12: Κεραυνό.
11: Ναι.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
4: Σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ΕΚΟΜΕΔ θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΟΜΕΔ. Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.

0: Χορηγός N1 Casino. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
0: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιεδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις με απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taekwondo.
2: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού. Θέλω. Που δηλώνω τώρα. Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
4: Ποια είναι τα προσόντα σας?
3: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
4: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
3: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio.

0: Fanta.gr. Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Η Μαρίλια Μητρούση και ο Απόστολος Καμιτσάκης δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Εννοείται. Όχι, δεν θα χωρίσουμε. Πλάκα κάνεις. Τώρα θα χωρίσουμε.
4: Δεν θα χωρίσουμε.
3: Τώρα θα χωρίσουμε. Πας καλά.
2: Και δύο hot εξομολογητήρια.
5: Έχεις υπάρξει σε σχέση με κάποιο γνωστό, με κάποιο celebrity και εμείς δεν το ξέρουμε?
6: Σε σχέση όχι.
4: Ναι.
5: Σε μη σχέση.
4: Κεραυνό.
6: Ναι.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
8: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα Mad VMA. Από το Fuego που πήρε το Mad Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το Mad Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ και εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: χορηγός Maybelline New York. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς, με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Δεν υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: mod.gr. Mod Radio. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Η μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.